0: Απιο Μάχλα Έσλαχ Ακουινέλ Κάρδεξ Νακουλέκ το χουμπάρκο η Κουανκές Ρικίν Ρίτια Χιλίθι Καρδαμόμο Κια Μίλρε Ραμπάλ Σαέμπλη Κουτένα Ιν Φράι Μπαρτορμέ Σαρικαρβάλ Τσαχμαίκ Σαρικατήλ Τσουρουλκοτάν Βιέρνες Κια Αλ Σαρικατήλ Τσουρουλκοτάν Μιέρκολες ο Τσάβαδο Τσισεκ Σαρικατήλ Τσουρουλκοτάν Μιέρκολες ο Τσάβαδο Σαλι Τεραμίτ Ρασρουχά Σαρικατήλ Τσουρουλκοτάν Χουέβες Μποχοκές Ρικίν Χαουαόσκαρ Ιασκάλ Σαλιμποχλεμπάλ 45 33 66 11 Ρικίν Χαουα Μάρβιν Τεμάχ Σαλιμποχλεμπάλ 57 42 89 81 Μισά Σαλετσό Ροξιγκίλ Κάρδεξ Τσα Μπίλι Τιαχρε Ραμπάλ Αναχουάν Ουτκουλάχ Ναρούνα Κατσέλ Σαϊλ.
1: ¿Necesitas remodelar el techo de tu casa, dividir un espacio o buscas madera para fabricar muebles a tu medida? Para todo eso está Renova Ferretería. Láminas, estructura metálica, cielo PVC, tabla yeso, puertas prefabricadas, melamina, playbook, tabla ranurada y maderas para muebles. También encuentras pisos, baños, material eléctrico, celosías, pinturas e impermeabilizantes Comex. Visita Renova Ferretería, Tactic Barrio Larco, a pocos pasos del balneario Chamché, Cobán, en Plaza San Martín, Zona 2, Chisec, Barrio Nueva Esperanza, Salida Rashruja, Ishkan Quiche, en Zona 2, Isaya Shepetén, en Barrio El Centro, Zona 1, Renova Ferretería, calidad a precio justo, teléfono 4832-9348, Renova Ferretería.
2: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos lo confirman, la radio vende.
3: La triple.

0: στη Ρες Λεμίλα Μπελεμπαλτζίτ. Χάλτσι Χουμπάτ. Αουτοβίδριο Μπεγαβίστα. Λαχεύσκα Καλτσάμπουρο Κίτσι Καγγελάκ. Ουτ Μανί Νατσιαλό Κρι. Χουλτικό Κακουέ. Αουτοβίδριο Μπεγαβίστα. Σαμπαρκουίτα Λεθμάνγκλι Λεμίλα Μπελεμπαλτζίτ. Καμιώνε Πικόπ. Ουτ Χοκανακουί. Λιχαλανχαλάντσι Μπελεμπαλτζίτ. Σικομακόσα Κολόνια. Μπεγαβίστα Αρίνκοβαν. Χουνσιέντε μέτρ τη κατρι οφισίνα Ρελιφόντο Ρετήρα. Λισποκλεβάλ 40-40-85-20. Autovidrios Bellavista, Arrincoban.
1: Mensaje de voz, WhatsApp 4096.

0: Ατέλ, ούτ ο κάνακουι και γέλι αμέρ, σο και γέλι να λε ριμ, λίνε και στα ουλικουίνκ ούτ μαλαχ έμπλη ει να και κουέντσι καμπιτσελεμ, ο κάνακουι θα οσπιτέρ ριλινεβά, να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάντσι και γέλσα λυκή και λεχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ μακουάνι χανά σα τσουάμ, ριλμπάλ και γέλ σκόμπλι σα εχ, ούτ σα άλλη χανά, να ουσμάν ράιο έκη, σκια χέλα ακουάμ, ο κάνακουι να ουσμάν λιτσο οκ, σοπαλε, λινίνκ ούτ έμπλη κοκάλ, ούτ ο κάνακουι σοπαλι χανά να κουάνσα τσουάμ, να τσομάνι και γέλ έρνια, απέντησε του μόρι ούτ κουάντσιξ κομών, αρίν να κατσκούλ τσισάσα τσόλ, χανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ παλαί, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ, ούτ ο κάνακουι τσαμπίλ νε και μπανόκ, σα οσπιτάλ ρελινεβά, λισμπορ λεβάλ 55-50-26-35, λισμπορ λεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρελιχούν κουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο ατινάξα εχτσι.
1: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos lo confirman, la radio vende.
2: ¿Qué le damos? ¿Qué le vendemos? Agárrale parejo, gente, agárrale parejo. Son productos frescos, frescos. ¿Qué le damos?
3: Toda la fuerza en la web. Radio Norte. La fuerza grupera.
2: Frescos, frescos, frescos. ¿Qué le damos, gente?
3: Radio Norte. La